958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

πέθανες ή σε σκότωσαν, υπάρχει αμφιβολία. Σκύμενος στην οθόνη σου, κοίτας την νεκροψία. Από μακριά χειρόκροτας, γιουχάρης, κάνεις πλάκα.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πληρωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 της ΕΡΤ3.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ντίνα Ντισλή στη ρύθμιση του ήχου. Στην σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε επιλεγμένα indie folk σχήματα, όπως είναι η αγαπημένη Μπεϊρού του Ζακ Κόντον, οι συμπατριώτες τους A Hawk and a Hawk Show, η Διβότσκα από το Denver, το εκπληκτικό σχήμα του ηθοποιού Ryan Gosling, Dead Man's Bones, η Λονδρέζη Φανφάρλο, οι Fleet Foxes από το Seattle και οι Bright Eyes από την Νεμπράσκα. Καλή σας ακρόαση!

0: 958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.
1: Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3, μια καθημερινή θεματική εκπομπή, σημερινό θέμα αγαπημένα indie folk σχήματα. Πια Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ντίνα Τισλή στη ρύθμιση του ήχου. Καλή σας ακρόαση.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3 με επιλεγμένα αγαπημένα indie folk σχήματα. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ντίνα Ντισλή στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Γεια σας.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
5: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

is the best goddamn thing ever.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
11: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
12: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Ετοιμαστήκαμε, ξεκινήσαμε τις διατάσεις, τα ανοίγματα, την προθέρμανση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για την επόμενη ώρα και ως συνήθως κάποιος που περνάει τραγουδώντας, σταματημό δεν έχει, πέρα εδώ θα μας οδηγεί. Εξοπλιστήκαμε με νεράκι για το δρόμο, με σνακ, χαρτομάντιλα, αν αποφασίσει να διαβεί σε μονοπάτια που φέρνουν δάκρυα και συγκινήσεις. Γεμίσαμε και ένα φλασκί, αχρίαστο να είναι, ας μεθύσουμε με μουσική. Έλα καλέ μου, μίλα, έχω όρεξη σήμερα. Άντε λοιπόν, πού θα πάμε, ποιες ταμπέλες θα ακολουθήσουμε, ανηφόρες, κατηφόρες, τι θα μας πεις, τι θα μας τραγουδήσεις. Ρωτάω τον τραγουδιάρη περιπατητή. Και εκείνος απαντά με λόγια του Τάκερ Ζίμερμαν. Don't feel like doing nothing today. Δεν έχω όρεξη για πολλά πολλά σήμερα. Είναι και αυτή μια αρχή διαδρομής. Για να δούμε πού θα μας βγάλει.

Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιο. Η Μάρα Τσικάρα προσπαθεί να πείσει κάποιον που περνάει να τραγουδήσει. Αλλά αυτός δεν έχει όρεξη, δεν του βγαίνουν τα τραγούδια, λέει. Ακόμα και αν το λέει τραγουδιστά, τον πιστεύουμε. Θα δοκιμάσουμε διάφορες εκδοχές, μήπως κάτι του κάνει κλικ. Όχι πολύπλοκα πράγματα σήμερα. Έστω ένα μουρμούρισμα, ένα απαλό σφύριγμα κάτω από τον ήλιο.

Για να επιβεβαιωθεί το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, πρέπει πρώτα να βρούμε ήλιο, λέει ο ανόρεχτος και αντιδραστικός. Ήλιο, ζωή, φωνάζω στο κορίτσι μας απέναντι, την υπέροχη χολύπτριά μας. Βρες έναν ήλιο να διώξει τα σύννεφα. Σήμερα έχουμε δουλειά, δεν μας υπαγορεύει κανείς τη μουσική. Εμείς θα ψάξουμε για να τη βρούμε, μήπως και του φτιάξουμε το κέφι. Ήλιος λοιπόν, και η επιθυμία του είναι διαταγή.

Νάτι, πρόβαλε μια λιαχτίδα στο σκοτεινό πρόσωπό του, φώτισε για λίγο. Μα τι να σου κάνει, μία και μόνη, ψάχνω για ακόμα μία. Μήπως και τον βγάλει από το σκοτεινό λαβύρινθο στον οποίο έχει χαθεί. Ρίξε κι άλλο φως λοιπόν στη μέρα.

0: τα στοιχειώδη. Το φως για να βλέπω και να αγαπώ το βρίσκω παντού. Στο λίγο ψωμί, στο βουνού τη γυμνότητα, στο λουλούδι της γλάστρας, στο νερό της πηγής, στο γεμάτο ευγένεια αεράκι που έρχεται και θοπεύει την κούραση των χεριών μου, στο λίγο αχέμηθο φως του σπιτιού μου τη νύχτα, στην παρουσία του άλλου ανθρώπου που προχωρεί στο αντικρινό πεζοδρόμιο, στο άξαφνο, έγχρωμο βεγγαλικό της φωνής ενός παιδιού που δεν φαίνεται. Νικηφόρος Βρετάκος. Τώρα το φως το βρήκαμε ακόμα και σε ένα ανανούρισμα, σε άλλη γλώσσα. Σε εκείνο το άξαφνο, έγχρωμο βεγγαλικό της φωνής ενός παιδιού που δεν φαίνεται, όπως είπε και ο ποιητής.
1: Schmetterling kommt nach Haus, kleiner Bär kommt nach Haus, Känguru kommt nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Kabeljau schwimmt nach Haus, Elefant läuft nach Haus, Ameise rast nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Fuchs und Gans kommen nach Haus, Katz und Maus kommen nach Haus, Mann und Frau kommen nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Alles schläft und alles wacht, alles weint und alles lacht, alles schweigt und alles spricht, alles weiß man leider nicht. Alles schreit und alles lauscht, alles träumt und alles tauscht sich im Leben wieder aus. Es sitzt schon der Abend auf unserem Haus. Schmetterling fliegt nach Haus, wildes Pferd springt nach Haus, altes Kind kommt nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ποιες μουσικές άραγε μας φτιάχνουν το κέφι? Ποιες είναι αυτές που είναι ικανές να σε ξεσηκώσουν, να σε ταρακουνήσουν, να σε σπρώξουν ελαφρά, να πάρεις δύναμη και φόρα να αντιμετωπίσεις τα υπόλοιπα? Όλα θα πάνε καλά, επιμένει το επόμενο μουσικό θέμα. Everything's gonna be okay, τουλάχιστον λέγεται έτσι, αυτός είναι ο τίτλος. Στίχους δεν έχει, αλλά το εμπιστευόμαστε. Από το jazz fusion συγκρότημα, από το Manchester, Go Go Penguin.

Όλα θα πάνε καλά, επιμένει και ο Μικ Φλάνερι, μα ποιος να τον πιστέψει. Σίγουρα όχι η Σουζάν Ονίλ που το συνοδεύει στο τραγούδι, αλλά του κλείνει την πόρτα στους στίχους.

0: careful what you wish for. You be careful what you wish for.
1: Και η Ρίτα Αμπατζή όμως κρατά κλειστή την πόρτα της, αστακόλπα από αυτό το μπαρμπούνι «Μαγκίτη μου δέντρος». Αυτός κι αν είναι ωραίος στίχος.

«Με αυτά τώρα περιμένεις να μου φτιάξεις το κέφι», λέει ο ανόρεχτος και αντιδραστικός μελωδικός διαβάτης και φανταστικός συνομιλητής μας σήμερα. Εκείνος ο κάποιος που περνάει τραγουδώντας και μας δίνει ιδέες και τώρα πρέπει εμείς να τα αποδώσουμε, να τον ξεσηκώσουμε, να του κολλήσουμε με σελοτέιπ τραγούδια στο στόμα. «Έλα, χαμογέλα, κοίτα γύρω σου, τι χαρούμενες μέρες», λέω, κι ούτε κι εγώ το πιστεύω, αλλά το λένε τα τραγούδια, κάτι θα ξέρουμε.

Έγινε σήμερα τόσο φως που οι τυφλοί καθισμένοι στις πέτρες τα ακούν σαν κελάιδημα. Νικηφόρος Βρετάκος. Ναι, ήρθαν και κελαϊδίσματα τώρα στην παρέα μας. Άκου, για μας κελαϊδούν, αντικαθιστούν τα τραγούδια που δεν θες να πεις.

0: φωτιά.
1: Βαδίζει σε μια έρημο, ακούς ένα πουλί που κελαϊδάει. Όσο κι αν είναι απίθανο να εκκρεμεί ένα πουλί στην έρημο, ωστόσο εσύ είσαι υποχρεωμένος να του φτιάξεις ένα δέντρο. Αυτό είναι το πείμα. Κίκη Δημουλά. Αν ένα πουλί μπορούσε να πει ακριβώς τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε. Πολ Βαλερί. Και ο Λουίς Άμστρονγκ δεν τραγουδάει, και λαϊδά όμως η τρομπέτα του στο Weatherbird.

με διάφορους τρόπους μεταφράζει σε ένα κελάιδισμα, είναι ερωτικό το καλεσμά του. Είναι μήπως ένα επίμονο «δεν έχει καμία σημασία», «δεν έχει καμία σημασία». Άλλοτε πάλι μοιάζει να σε κοροϊδεύει. Mockingbird, Tom Waits.

0: Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Με τον Ντάκερ Ζίμερμαν και το τραγούδι του «Don't feel like doing nothing today». Ανάμεσα στους στίχους ήταν και μια προτροπή, βάλε λίγη μουσική, ίσως Dire Straits, Ronnie Spector, Neil Young, Beach Boys, Tom Waits, μπα, κανένας δεν το καταλάβαινε σήμερα που δεν είχε όρεξη για τίποτα. Και να που μπήκε και ο Tom Waits στη σημερινή μας διαδρομή, δεν φέρνει αντίρρηση πια, μελωδικός διαβάτης, μετά από τόσες προσπάθειες κάτι έγινε, φτιάχτηκε ένα μονοπάτι, σουρεάλ, ως συνήθως, με ένα δικό του μεθυσμένο ήρμο, γέμισε μια ώρα με μουσική, κοίτα τον τώρα. Μπορεί και να μου φαίνεται πως χαμογελάει. Μαζεύει τα τελευταία τραγούδια που του αφιερώσαμε εμείς, η Ζωή Μούσιο που φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα που προσπαθούσε τόση ώρα να του φτιάξει το κέφι. Κάτι έγινε, λέει, και χάνεται στον ορίζοντα. Πίσω του αφήνει μια επιθυμία τυλιγμένη σε ένα πείμα του Καριωτάκη και ίχνη ενός νέου ταξιδιού. The Dead South, Traveling Man. Κάτσε, πού πας τώρα? Δεν ταξιδεύω για να πάω κάπου, αλλά για να πάω. Ταξιδεύω για χάρη του ταξιδιού. Το ζήτημα είναι να μετακινήσει. Απαντά με λόγια του Robert Louis Stevenson. Ναι, έτσι είναι. Μετακινηθήκαμε και σήμερα και συνεχίζουμε. Όπως λέει και ο John Steinbeck, πολλά ταξίδια συνεχίζονται για πολύ καιρό ακόμα αφότου έχει σταματήσει η κίνηση στο χρόνο και στο χώρο. Αφότου έχει σταματήσει και η μουσική.
1: Θέλω να φύγω πια από εδώ. Θέλω να φύγω πέρα. Σε κάποιο τόπο αγνώριστο και νέο. Θέλω να γίνω μια χρυσή σκόνη μες στον αιθέρα, απλό στοιχείο, ελεύθερο, γενναίο. Σαν όνειρο να φαίνονται απαλό και να μιλούνε έως την ψυχή τα πράγματα του κόσμου. Ωραία να είναι τα πρόσωπα και να χαμογελούνε. Ωραίος ακόμη ο ίδιος εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου, στη νύχτα, στην απόγνωση των τόπων, στο φοβερό στερέωμα, στην οργή του ανέμου, στα βλέμματα, στα λόγια των ανθρώπων, να μην υπάρχει τίποτε, τίποτε πια, μα λίγη χαρά και ικανοποίησης να μένει και όλοι να λένε τάχα πως έχουν για πάντα φύγει. Όλοι πως είναι τάχα πεθαμένοι.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και στη σημερινή μας συνάντηση. Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής, Ζωή Κουτελοπούλου, καλή φίλη και συνεργάτη, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Τούγιο. Είναι ένα κομμάτι που ακούγεται στους τίτλους αρχής της γνωστής σειράς Νάρκος. Είναι φυσικά εμπνευσμένο, γράφτηκε θέλω να πω και ερμηνεύθηκε από τον Βραζιλιάνο τραγουδοποιό Ροντρίγο Αμαράντε. Ο συνθέτης εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο κομμάτι φανταζόμενος τι είδους μουσική θα άκουγε η μητέρα του Πάμπλο Έσκομπαρ όταν τον μεγάλωνε. Ο Ροντρίγκο Αμαράντε, το πλήρες όνομα μάλιστα είναι Ροντρίγκο Αμαράντε de Castro Neves, είναι ένας ταλαντούχος βραζιλιάνος τραγουδοποιός, πολιοργανίστας και συνθέτης, γεννημένος το 1976 στο Rio de Janeiro. Αν και παγκοσμίως έγινε γνωστός με το Τούγιο, στη Λατινική Αμερική και στους κύκλους της πιο ιδιαίτερης, έτσι θα λέγαμε, μουσικής, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και φιγούρες των τελευταίων δεκαετιών. Ο ήχος του ως όλο καλλιτέχνης, νοσταλγικός όπως ακούσατε, ζεστός και ατμοσφαιρικός, διότι παντρεύει την βραζιλιάνικη λαϊκή μουσική με την indie folk και την ψυχεδέλεια. Το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2021 με τον τίτλο Drama, το οποίο ήταν πιο κινηματογραφικό, ρυθμικό και θεατρικό αντίστοιχα.

Long Yellow Road, αυτό το εμβληματικό μουσικό κομμάτι από το άλμπουμ της διάσημης Ιαπωνέζας πιανίστριας και συνθέτριας της jazz, το Σίκο Ακιγιώση. Το κομμάτι αυτό έδωσε το όνομά του, το Long Yellow Road, στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η ίδια με τη μεγάλη ορχήστρα της και με το σύζυγό της. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την ενορχήστρωσή του, τα αυτοσχεδιαστικά του μέρη και το χαρακτηριστικό ρυθμό των 5/4. Να σας πω πως η σύνθεση και το όνομα έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την Τοσίκο Ακιγιώση, καθώς εμπνεύστηκε τον τίτλο όταν έφτασε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κίτρινα σχολικά λεωφορεία που αντίκρισε τότε συμβόλιζαν για εκείνη το προσωπικό της ταξίδι, καθώς και τη διαδρομή της προς την αμερικανική jazz σκηνή. Η Τοσίκο Ακιγιώση γεννήθηκε το 1929, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην παγκόσμια ιστορία της jazz, καθώς υπήρξε και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τα βραβεία της καλύτερης ενορχιστρώτριας, σπάζοντας τα έμφυλα, θα λέγαμε, και πολιτισμικά σύνορα της εποχής εκείνης. Η καριέρα της εκτείνεται σε περισσότερες από 7 δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο ως πιανίστρια όσο και διευθυντρία μεγάλων ορχιστρών. Η ανακάλυψη πώς συνέβη, ένας θρυλικός επίσης πιανίστας, ο Όσκαρ Πέτερσον, το 1952 την άκουσε να παίζει σε ένα κλαμπ στο Τόκιο. Εντυπωσιασμένος, έπεισε τον παραγωγό Νόρμαν Γκρανς για να την ηχογραφήσει. Σπούδασε βέβαια στο Μπέρκλι, όπου μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Βοστόνης, αποτελώντας μία από τις πρώτες Ιαπωνέζες φοιτήτριες της σχολής. Η καινοτομία ήρθε μέσα από το στυλ, μέσα από τη δημιουργία, μέσα από το ίδιο της το έργο, διότι συνδύαζε την παράδοση του bebop, επηρεασμένη βαθιά από τον Bud Powell, με παραδοσιακά ιαπωνικά στοιχεία. Μάλιστα ήταν και από τους πρώτους δημιουργούς που εντάξαν όργανα όπως το τσουζούμι, ένα παραδοσιακό τύμπανο, καθώς και φλάουτα της Ιαπωνίας μέσα σε μια δυτική ορχήστρα jazz, όπως ακούγεται και στο αριστουργηματικό έργο Kogun 1974. Οι συνθέσεις γνωστές για τις ενορχιστρώσεις στα πνευστά και για την έντονη πνευματικότητά τους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πρωτοπορία και εδώ πέφτουμε πάνω στον βιρτουόζο Ρίο Καβασάκη, γεννημένος το 1947, έφυγε από τη ζωή δυστυχώς 6 χρόνια πριν, το 2020, Ιάπωνας κιθαρίστας της Jazz Fusion, συνθέτης και εφευρέτης, ο οποίος άφησε μια τεράστια κληρονομιά τόσο στη σύγχρονη μουσική, όσο και στην ίδια την τεχνολογία. Γεννημένο στο Τόκιο, ο Καβασάκη μετακόμισε στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου συνεργάστηκε με μουσικούς θρύλους, θα έλεγα, όπως ο Τζιλ Εβανς, ο Έλβιν Τζόνς και ο Τσίκο Χάμιλτον. Είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένος για τη συμβολή του στην παγκόσμια εξέλιξη της fusion, τη συγχώνευση της jazz με τη funk και την electronic dance music, καθώς και για το πρωτοποριακό έργο του στην ανάπτυξη synthesizer κιθάρας σε συνεργασία με την Core και την Roland αντίστοιχα. Το στυλ του Καβασάκη συνδύαζε την κλασική βέβαια παιδεία με την αυτοσχεδιαστική ελευθερία της jazz και τον ηλεκτρισμό της rock. Το ντεπούτο θρυλικό άλμπουμ, ένα από τα κορυφαία θα λέγαμε άλμπουμ της jazz, ονόματι Juice, κυκλοφόρησε το 1970. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το 8 Mile Road, ακόμη ένα διαμάντι να προσθέσω στη Jazz Rock Fusion, και έχουμε το Ρίο Καβασάκη and the Golden Dragon Live, ένα άλμπουμ ορόσημο, καθώς υπήρξε μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις στην ιστορία που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Οι τεχνολογικές καινοτομίες, γιατί παράλληλα με την καριέρα του ως κιθαρίστας, ο Καβασάκη ήταν και δεινός προγραμματιστής και μηχανικός λογισμικού. Εφευρέτης, σας είπα λίγο πριν, και εδώ το δικαιολογώ. Συνθεσάιζερ κιθάρας, διότι συνεργάστηκε με τις δύο εταιρείες στα τέλη της δεκαετίας του 70, βοηθώντας σημαντικά στη δημιουργία και τη διάδοση των πρώτων συστημάτων κιθάρας συνθεσάιζερ, και ανέπτυξε μάλιστα πρωτοποριακά προγράμματα μουσικής, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος για τον υπολογιστή Commodore. Experiment. Black.

Radio. Zulu.

Ρόμπερτ Γκλάσπερ, ένας από τους πιο επιδραστικούς Αμερικανούς πιανίστες, παραγωγούς, συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, γνωστός βέβαια για τη γεφύρωση των κόσμων της jazz, του hip-hop, της rhythm and blues και της soul. Γεννημένος το 1978 στο Houston του Τέξας, ο Γκλάσπερ έχει κερδίσει 5 βραβεία Grammy και αποτελεί βασικό συνδετικό κρίκο στην εξέλιξη της σύγχρονης μαύρης μουσικής, συνεργαζόμενος με θρύλους όπως ο Herbie Hancock, αλλά και μεγαλλιτέχνες της hip-hop, της neo-soul σκηνής. Η μουσική ταυτότητα έρχεται όταν ο Γκλάσπερ ξεκινά την καριέρα του στη Νέα Υόρκη ως παραδοσιακός πιανίστας, έχοντας κλασική εκπαίδευση. Ωστόσο, γίνεται ευρύτερα γνωστός για το πώς ενσωματώνει αρμονικά τα στοιχεία της urban μουσικής. Το Black Radio Project, η σειρά δηλαδή δίσκων Black Radio, έφερε την επανάσταση. Ένα κομμάτι από αυτή τη σειρά είναι και το Experiment Featuring μέσα συμπεριλαμβανομένων και των δύο καλλιτεχνών Mos Def και Yasin Bey. Η σειρά λοιπόν αυτόν τον δίσκο δημιούργησε ένα πολυσυλλεκτικό ήχο που η jazz συναντούσε τη νέο soul με καλεσμένους όπως η Erika Badu, ο Billian, ο Yasin Bey, δηλαδή ο Mos Def και Cher. Το Black Radio, το Black Radio 2, το Black Radio 3 είναι τα άλμπουμ που καθόρισαν τον ήχο συνδυάζοντας τη hip-hop με τους jazz αυτοσχεδιασμούς.

Καταξιωμένοι, Da Pistols, μιλάμε για Μεγάλη Βρετανία, ένα σχήμα ηλεκτρονικής και dub μουσικής, το οποίο δημιουργήθηκε στην αγαπημένη δεκαετία των 90's, 1996 για την ακρίβεια, από τον frontman Barry Ashworth. Είναι παγκοσμίως γνωστοί για τις εκρηκτικές live εμφανίσεις τους και για την ικανότητα να αναμειγνύουν διαφορετικά μουσικά είδη, breakbeat, jungle, ska, punk, hip-hop, dub. Ρέγγε. Έχουμε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2026, Enter the Sound Volume 2. Είναι από τις πιο πρόσφατες έτσι κυκλοφορίες. Να πούμε πως ο Barry Ashworth είναι η ψυχή των Da Pistols, διότι είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές φιγούρες της rave και dub ηλεκτρονικής σκηνής από τη δεκαετία και όλα στο 90s. Ξεκίνησε ως υποσχόμενος promoter σε κλαμπ του Λονδίνου. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 μετακόμισε στην Ibiza, όπου διοργάνωσε θρυλικά parties, naked lunch, monkey drum. Η γέννηση των Da Pistols έρχεται το 1996, όπου επιστρέφει στη Μεγάλη Βρετανία και κρατάει την punk ηθική και την οτροπία που είχε και σχηματίζει τους Da Pistols. Έχει κάνει επίσημα remixes για κορυφαία ονόματα, έχει συνεργαστεί με The Filter, με Moby, με Terry Hall, με Specials και μάλιστα να πούμε πως ο Barry Ashworth είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα ψυχικής υγείας όσον αφορά στη μουσική βιομηχανία μέσα, έχοντας μιλήσει ανοιχτά για τις δικές του μάχες με τις εξαρτήσεις.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτοί οι τρεις ταλαντούχοι πρωτοπόροι φουτουριστές ήταν οι Beastie Boys. Αυτό το σχήμα υπήρξε ένα από τα πολύ σπάνια αμερικανικά hip-hop σχήματα από τη Νέα Υόρκη, το οποίο σχηματίστηκε το 1981. Και θα σταθώ στο γεγονός πως και οι τρεις λευκοί μπορούσαν να ζουν στα γκέτα τότε των Αφροαμερικανών, διότι αυτό που τους συνέδαινε ήταν όχι το χρώμα του δέρματος, αλλά η κοινή έτσι, φιλοσοφία της μουσικής. Πόσο δύσκολο είναι όλη η μεγάλη παραγωγή να συνεργάζονται μαζί στο 1981. Μιλάμε για μία μπάντα, ένα σχήμα που καθόρισε την εξέλιξη της rap rock, της alternative hip hop μουσικής. Το σχήμα κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση. Mike D, MCA, ad rock, ξεκινώντας από hardcore punk μπάντα, μεταλλάχτηκαν στο πρώτο λευκό rap group που σημείωσε τεράστια μουσική επιτυχία, καταρρύπτοντας όλα τα μουσικά σύνορα. Το κομμάτι που έτσι επέλεξα κατά κάποιο, ξέρετε, τρόπο να μεταδώσω, έχει να κάνει με την κουλτούρα του MCA, του Άνταμ, ο οποίος απεβίωσε το 2012 από καρκίνο. Έτσι, πολύ φανατικός, θα λέγαμε, βουδιστής και ακτιβιστής, μπήκε στην διαδικασία έτσι να ζητήσει από τα άλλα δύο μέλη, τον Mike D και τον Ad Rock, ένα καθαρό instrumental album, The Sound In, From the Way Out, ο τίτλος, που θα πήγαινε έτσι πάρα πολύ στο meditation, στην κουλτούρα που έχει ο βουδισμός, που έχει ο διαλογισμός, και εκεί προκύπτει το σα μπρόσα με την ιδιαίτερη τρομπέτα.

Coco Wamba and Friends, τα λακουμανίμα, το κομμάτι που μεταδώσαμε. Η Coco Wamba and Friends, να σας πω πως είναι μια πολυεθνική κολεκτίβα αφρομουσικής με έδρα την Αθήνα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μουσικό project, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να στηρίξει τον καταξιωμένο μουσικό από το Κονγκό, Coco Wamba Binzunga, και να αναδείξει τους πλούσιους ρυθμούς της Κεντρικής Αφρικής, της Ρούμπας και της Σούκους. Η μπάντα συγκεντρώνει καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου που ζουν στην Ελλάδα, συνδυάζοντας παραδοσιακές αφρικανικές μελωδίες με σύγχρονες ενορχιστρώσεις και ενέργεια, ακούσατε. Η δισκογραφία τους, μία από τις πιο πρόσφατες και δημοφιλείς ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές τους, είναι το Tango Ekoki, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2024, που συνδυάζει ναι μεν χορευτικούς ρυθμούς, αλλά έχει πάρα πολλά κοινωνικά μηνύματα. Ένα EP το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 από τους Coco Wamba and Friends, A Refugee's Dream, μια συλλογή κομματιών με έντονο συναισθηματικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και ένα single το 2023, Pasilla Pamba, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τους.

Γκαράζα Τρουά είναι από τα έτσι πολύ ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης jazz funk σκηνής. Αμερικανοί. Η γέννησή τους και ο τρόπος που παίζουν τον μπάσο, καθώς και οι διασυνδέσεις τους με μεγάλα ονόματα, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα σταθούμε στους Γκαράζα Τρουά, διότι το 1998 ο drummer Stanton Moore βρισκόταν στο στούντιο στη Νέα Ορλεάνη για να ηχογραφήσει τον πρώτο του προσωπικό δίσκο All Cooked Out. Κάλεσε τον Τζάρλι Χάντερ στην κιθάρα και τον Σκέριξ στο σαξόφωνο. Η χημεία τους κατά τη διάρκεια των μεταμεσονύκτιων sessions ήταν πάρα πολύ έντονη, που μέσα σε τρεις ημέρες, εξού και το Garage Atrua, ηχογράφησαν ένα τελείως διαφορετικό concept, ζωντανό και εντελώς αυτοσχεδιαστικό άλμπουμ γεμάτο με grooves. Και έτσι γεννήθηκε το πρώτο EP και η πρώτη συνεργασία των Garage Atrua, το Mystery Funk, το 1999 και επίσημα η μπάντα. Το συγκρότημα βέβαια, το μυστικό του ήχου τους ήταν αυτό. Το σχήμα δεν είχε ποτέ σταθερό μπασίστα. Στην αρχική σύνθεση ο Charlie Hunter χρησιμοποίησε μια custom 8 χορδή κιθάρα και έπαιζε τις μπασογραμμές με τις πάνω χορδές και ταυτόχρονα έπαιζε συγχορδίες και σόλο με τις κάτω χορδές. Όταν ο Hunter όμως αποχώρησε, ο Marco Benevento κάλυψε το κενό χρησιμοποιώντας vintage αναλογικά πλήκτρα για να παράγει βαριά funk μπασοκύματα. Τώρα να πούμε για τις συνεργασίες. Υπάρχει αυτός ο σπουδαίος Stanton Moore που τα έκανε όλα, ακολούθησε και ο Mike Dillon μαζί με τον Marco Benevento που ήταν το έτερο ίμιση του διάσημου πειραματικού ντουέτο Ρούσο Ντουο. Με αυτά και με εκείνα όμως, εγώ λέω να περάσουμε να ακούσουμε τον Nick Waterhouse, ο οποίος μας παίρνει από το χέρι και μας πηγαίνει προς το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Ζωή Κουτελοπούλου, Μπέγκα Μπέγκα, ένα εξαιρετικά αγαπημένο και ξεχωριστό κομμάτι θα λέγαμε της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής από τον εσθονό παραγωγό και DJ Ατζουκατζά, κατά κόσμον Ραούλ Σαρέμετς, που κυκλοφόρησε το 2013 από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Porridge Bullet. Είναι ένα μινιμαλιστικό, θα λέγαμε, Afrobeat House κομμάτι με world στοιχεία, γνωστό για τα χαρακτηριστικά ρυθμικά, φωνητικά και τα αγγλικά vibes που έτσι δίνουν το sample, το οποίο βασίζεται σε ένα κομμάτι, το γέμπελε του θρυλικού κονγκολέζου μουσικού σάμπα, μπαγκάλα. Και να σας πω πως υπάρχει σε συλλεκτικό 12-ίντσο βινήλιο. Μιλήσαμε για τον Ατζουκατζά, τον Ραούλ Σαρέμετς, που είναι μία από τις πιο πλέον εμβληματικές και επιδραστικές φιγούρες στην ιστορία της εσθονικής εναλλακτικής και ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Έγινε αρχικά γνωστός ως drummer, διότι ήταν drummer ενός εσθονικού indie punk post punk συγκροτήματος, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε τον δίσκο του το 2006. Υπήρξε επίσης σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός από τα ιδρυτικά στελέχη του κρατικού εναλλακτικού σταθμού Radio 2 της Εσθονίας, καθώς η εκπομπή Vibration ήταν η μακροβιότερη και πιο διάσημη ραδιοφωνική εκπομπή, μέσω της οποίας σύστησε στο εσθονικό κοινό την underground ηλεκτρονική μουσική, την drum and bass, το hip hop και την dub.

Joy comes in the morning, όταν η χαρά έρχεται το πρωί. Αυτή ήταν η Exploding Plastics, ένα καταξιωμένο νορβηγικό ηλεκτρονικό ντουέτο από το Όσλο, το οποίο αποτελείται από τους μουσικούς Jens Petter Nielsen και Halvard Wensberg Hagen. Δημιουργήθηκαν γύρω στο 1999-2000 και έγιναν γρήγορα γνωστοί για τον εκρηκτικό πολυσυλλεκτικό τους ήχο, ο οποίος βέβαια κατά κάποιο τρόπο συνδυάζει δυνατά breakbeats, new jazz και IDM, Intelligent Dance Music. Στοιχεία της acid jazz, της trip hop και του big beat δεν απουσιάζουν. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από έναν έντονο κινηματογραφικό film noir χαρακτήρα, γιατί είναι γεμάτο από περίπλοκα ρυθμικά μοτίβα, μελωδίες που εναλλάσσονται ανάμεσα στη μελαγχολία και την απόλυτη ηχητική ενέργεια.

Αυτό ήταν ένα solo μουσικό project το οποίο ονομάζεται Sleeping Pandora. Δημιουργήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το 2017 από τον πολυοργανίστα κιθαρίστα Ματίας Ρόζμαν. Ο Ρόζμαν, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως ιδρυτικό μέλος της space rock μπάντας Cosmic Fall, χρησιμοποιεί το Sleeping Pandora ως ένα όχημα για να εξερευνήσει βαθιά υπνοτικά μονοπάτια, ωστόσο να δημιουργήσει πλούσια ηχητικά τοπία. Υπάρχει αυτό που λέμε η κοσμική ατμόσφαιρα, που βασίζεται σε layers από κιθάρες γεμάτες εφέ ήχους και επαναλαμβανόμενα riffs, καθώς και ambient synths. Επιρροές φυσικά ο Μάθιου έχει από τα θρυλικά ονόματα της ψυχεδελικής krautrock σκηνής, όπως η Άσχρα, Tangerine Dream και η Pink Floyd. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ήταν το ντεπούτο, συμπεριλαμβανόταν στο ντεπούτο άλμπουμ του Quiet Pass, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 και ονομάζεται Through the Maze.

αυτός ο ιδιαίτερος, ξεχωριστός, εξαιρετικά ταλαντούχος, κορυφαίος νορβηγός τρομπετίστας, ακούει το όνομα Νίλς Πέτερ Μολβάερ, συνθέτης, παραγωγός, γνωστός για όλα όσα έχει προσφέρει στο σήμερα όσον αφορά την New Jazz και την Ambient Jazz. Αντιλαμβάνεστε πως παντρεύει Δύση και Ανατολή, γεννημένος το 1960. Ο ακουστικός ήχος της τροπέντας μαζί με τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία που δημιουργεί και τα στοιχεία που παίρνει από το drum and bass και το hip hop, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος άλλος αντίστοιχα μουσικός ή καλλιτέχνης να αντιγράψει όλο αυτό που δημιουργεί ως έργο ο Μολβάερ. Ο Μολβάερ μοιήθηκε στη μουσική από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν σαξοφωνίστας. Στη συνέχεια σπούδασε στο οδείο του Trondheim τη δεκαετία του 80 και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το θρυλικό νορβηγικό συγκρότημα Masqualero. Ο προσωπικός του ήχος αναπτύχθηκε σταδιακά με τη χρήση εφέ και λούπα στην τρομπέτα, δημιουργώντας αυτό που βγάζει, την κινηματογραφική και ατμοσφαιρική αισθητική. Η δισκογραφία του περιέχει σημαντικά άλμπουμ που έχουν αφήσει εποχή στην παγκόσμια jazz σκηνή, ξεκινώντας από το Κουμέρ 1997. Μας πηγαίνει στην έρημο μέσα από την τρομπέτα όλα αυτά τα ταξίδια. Solid Ether έχουμε το 2000, μια σκοτεινή πιο βαριά ατμοσφαιρική συνέχεια του Κουμέρ. Πηγαίνουμε στο 2002, όπου κυκλοφορεί ο δίσκος MP3, πιο groove και oriented με έμφαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία. Έχουμε το Stitches το 2021 και το 2016 και το 2026 Be Quiet, το πιο πρόσφατο διπλό δισκογραφικό του εγχείρημα σε μια σειρά συνεργασιών με 9 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ο Μολβάερ ευτυχώς παραμένει ενεργός, περιοδεύει δηλαδή ανά τον κόσμο, παρουσιάζοντας είτε προσωπικά projects, είτε με το σχήμα Nils Petter Mulvaer Trio, ενώ έχει στενούς δεσμούς με το ελληνικό κοινό. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Einstürzende Neubauten, που μεταφράζεται ελεύθερα ως καταραίοντα νεοδόμητα κτίρια. Ένα από τα πιο επιδραστικά πρωτοποριακά γερμανικά συγκροτήματα στο χώρο της καθαρόημης avant-garde industrial μουσικής σκηνής. Μιλάμε τώρα για Δυτικό Βερολίνο 1980. Βάλτε με το μυαλό σας από το χαρισματικό frontman Blixa, εντάξει, και τον NU, καθώς έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο, καθώς χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν ακόμα, γιατί ευτυχώς παραμένουν ενεργοί, αντικείμενα της καθημερινότητας, όπως μεταλλικά κομμάτια, βαρέλια, κομπρεσέρ, κατασκευαστικά εργαλεία, έως μουσικά όργανα. Σήμερα όμως λέω να βγούμε εκτός ροής προγράμματος και να εμπιστευτώ τους Next, και αυτό θα κάνω γιατί η φωνή της συνείδησής μου που βρίσκεται απέναντι το ίδιο μου λέει. Να ευχαριστήσω πρωτίστως τη Ζωή την Κουτελοπούλου, άψογε όπως πάντα, ρύθμισε τους ήχους. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι δηλαδή, παραμένω ίδια, Μαρισιάνα Ελευθεριάδου. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958, ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

0: Νεφέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Γεια σου, Σαββαίδη μου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

0: Ακούτε το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζηδάκη με τον τίτλο «Πράξεις πολίτου και αντιδράσεις κονόπων».
1: Πέντε άνδρες συνωμοτούν υποβροχήν κάτω από μια ομπρέλα. Είναι πολιτική πράξη. Στιβάζονται μάλιστα κάτω από την ίδια ομπρέλα για να μην βραχούν. Την ίδια ώρα ακούγεται το τραγουδάκι «Συνέφιασε, συνέφιασε, ψηλή βροχούλα έπιασε». Σαφώς το τραγουδάκι είναι πολιτικό, ιδιαίτερα σαν συνδεθεί με τους πέντε συνωμότες που προσπαθούν να μην βραχούν. Αν όμως το τραγούδι ακουστεί σε παραλία ερημική την ώρα που δεν βρέχει, μπορεί να γίνει και προφητικό, αν τύχει και ξεσπάσει μπόρα μέσα σε πέντε το πολύ λεπτά. Αν πάλι δεν βρέξει διόλου, τότε το τραγούδι γίνεται απλούστατα ένα ρεμπέτικο τραγούδι με κάποιες τάσεις εγωιστικές για αυτόν που το τραγουδάει, μια κι όλο προσπαθεί να μην βραχεί, ενώ στο τέλος βρέχεται για τα καλά και το φωνάζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση στους άλλους, τραγουδώντας «Για κοίταμε πως βράχηκα». Και εδώ ακριβώς αρχίζουν οι αντιδράσεις των κονόπων λόγω του υγρού κλίματος που δημιουργεί η επερχομένη ή η μόλις καταφθάσασα βροχή. Οι κόνοπες αρχίζουν να αντιδρούν στην κάθε πράξη ενός πολίτη που η ευθύνη και το ήθος του έχουν ήδη γίνει συνείδηση στην πολιτεία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν μια εβδομάδα πήγα να παίξω μουσική μου στην Αλεξανδρούπολη. Μα από βραδείς σμήνος κονόπων μου επετέθη, θέλοντας προφανώς να με εμποδίσει να παίξω μουσική μου σε αυτή την τόσο ευαίσθητη παραμεθόριο περιοχή. Όμως το μουσικό μου ήθος υπερίσχυσεν και παρόλα τα εμφανή ερυθρά ίχνη των κονόπων στο πρόσωπό μου, έπαιξα ολόκληρο το πρόγραμμά μου με αξιοθαύμαστη, επιτρέψτε μου, τέχνη και ψυχραιμία. Μάλιστα προλογίζοντας, χαρακτήρισα τα τραγούδια μου θρησκευτικά, πράγμα που δημιούργησε σύγχυση στις παραβρισκόμενες αρχές της πόλης και τις ανάγκασε να αποχωρήσουν εσπευσμένα χωρίς καν να με χαιρετήσουν. Δεν αντελήφθησαν ότι ετραγουδούσα για χασίσια και για άλλα παρόμοια όχι σαν καταναλωτής αλλά ως εξέχον διώκτης. Αφού υπήρξα και είμαι ο κατασκευαστής τόσων ονείρων, πώς είναι δυνατόν να αποδεχτώ τα υποκατάστατα του ονείρου? Αλλά σας είπα, οι κόνοπες δουν και αντιδρούν, δεν σκέπτονται. Ύστερα ελκύονται από τις επιφάνειες, τις επιδερμίδες, για την ουσία δεν ενδιαφέρονται. Και ακόμα ένα παράδειγμα από την Καλαμάτα. Πριν στάταν εβδομάδες, άλλος κόνοπς, καλαματιανός ετούτη τη φορά, με τη μορφή εντοπίου μεγαλεμπόρου ή δικηγόρου, δυσαρεστηθείς με την καθυστέρηση της αφήξεώς μου και αγνοώντας ηθελημένα την εκτός προγράμματος εθελοντική μου παρουσία, μου εγείρησε την πλάτη ως τιμωρημένος μαθητής, προφανώς νομίζοντας ότι του το τρόπος με περιφρονεί. Και πάλι το μουσικό μου ήθος επευλήθη και δεν έβγαλα από την τσέπη μου το εντομοκτόνο που πάντα κουβαλώ μαζί μου για περιπτώσεις σαν του καλαματιανού κόνοπος. Και έπαιξα πιάνο και ευχήθηκα την συγκινητική προσπάθεια άξιων πολιτών της Καλαμάτας για μερικές πρωτογενείς μουσικές εκδηλώσεις στην πόλη τους. Δυστυχώς βλέπετε, οι κόνοπες παράγονται παντού, από τα σύνορα ως το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Εγάλεο και τη Γιορτή Κρασιού ως τη Θεσσαλονίκη με το διαγωνισμό του τραγουδιού. Και είναι δύσκολο να βρει κανείς μια περιοχή ετούτο τον καιρό δίχως κουνούπια και δίχως ταραχή. Όμως τι τάχα να είναι οι πράξεις ενός πολίτη υπεύθυνου? Μπορεί να είναι η αγανάκτηση για τις χυδαία ανόητες δηλώσεις των μουσικών ειδόλων, αυτών που συνταράζουν γήπεδα και εμπορεύονται χωρίς έλεος τους αφελείς πόθους των εκπεπιθήσεως ανελευθέρων μαζών? Μπορεί να είναι η αγανάκτηση για την ατάξη.

τύπου και των κρατικών οργανισμών. Γίνεται με συνείδηση ή από αδιαφορία. Και αρχίζουν τα ερωτήματα σαν βουητό από μέλισσες να μας ταράζουν τον ύπνο και αφιερωτικά να μας ζητάνε απόκριση. Γιατί διώκεται το ελληνικό τραγούδι? Μονάχα το κράτος το καταδιώκει, για και οι συνθέτες οι ίδιοι που κυνηγάν τις πωλήσεις των δίσκων τους στις διάφορες κομματικές νεολαίες κολακεύοντάς τες? Ποια ανάγκη γεννάει σήμερα ένα τραγούδι? Η ανάγκη να το γεννήσει ο συνθέτης, για η ανάγκη να το πουλήσει και μάλιστα ακριβά? Ποια ανάγκη γεννάει τις τόσες πολιτιστικές εκδηλώσεις των κομματικών νεολαίων? Η ανάγκη να καλλιεργήσουν τις τέχνες, για με πρόσχημα τις τέχνες να καλλιεργήσουν το κόμμα? Έχετε δει στην τηλεοπτική σας συσκευή τα ακροατήρια των διαφόρων πολιτιστικών εντός παρενθέσεως εκδηλώσεων? Φυσιογνωμίες αδιάφορες που κατά στιγμές ανάβουν, εκτονώνονται και πάλι πέφτουν στην εκφραστική αδράνεια της αδιαφορίας. Και οι αστέρες των γηπέδων και των αναψυκτηρίων, ίδιες πάντα σε κάθε γηπεδική εκδήλωση πάσης κομματικής αποχώσεως πλην της ακρεφνούς δεξιάς. Οι αστέρες αυτοί με την έκφραση του σκεπτωμένου ζώου μας μεταφέρουν χαιρετισμών δακτύλων 5-5-10 εν οργασμό και σε ομαδικό ρυθμό εκτονώσεως και αποβλακώσεως. Πλην, όπως είπα, μιας δεξιάς, όχι όλης, που η νεολαία της προτιμά ρυθμούς της pop πέμπτης κατηγορίας, με τη φθορά των ελληνικών λέξεων για τις ανάγκες της ποπογενούς μελωδίας, με πλήρη αδιαφορία για τα κοινά και με σαφή δείγματα κατωτέρας νοητικής λειτουργίας. Μια τέτοια περίπου τέχνη υπηρετεί η τηλεόραση, ανώδυνη και πληκτική. Ποιοι ενήργησαν για τούτη εδώ την ανυποληψία που συνυπάρχει και υπογράφει και τα λεγόμενα συμφωνικά της χώρας συγκροτήματα, τρία τον αριθμό, που είναι στα αλήθεια δύο και που τα σχηματίζει το ένα, 60 μέτρη η μουσική? Ποιοι είναι που τα φτιάξαν έτσι, οι κόνοπες? Έχοντας εκμεταλλευτεί τα έλλη μιας μέχρι σήμερα αδιαφορίας κρατικής γύρω από τα μουσικά, οι κόνοπες επωφελήθησαν, τοποθετήθηκαν σε θέσεις κλειδιά, όπως λέγονται, φτιάξαν οδεία και σχολές εκμεταλλεύσεως, καλύψαν την αμορφωσιά τους με διπλώματα ευκαιρίας, απέκτησαν ωφέλη και, βοηθούμενοι από τους κόνοπες του ημιρεσίου τύπου, αυτούς που επιδίδονται στη συγγραφή συγχρόνου ιστορίες ελληνικής τέχνης, και από το απληροφόρητο και αδιάφορο πλατή κοινό, σχημάτισαν απαραβίαστο και ιερό το μουσικό κατεστημένο της χώρας. Ένα κατεστημένο χωρίς ανθρώπους, δίχως μουσική, με αναπίους και φανατικούς αρρώστους. Και αν τύχει και θελήσει ένας πολίτης να επιδιορθώσει ολόκληρο αυτό το κουνουποκατασκεύασμα που δημιουργεί στη χώρα έλλη και χίλιες αρρώστιες μουσικές, ξεσηκώνονται όλα μαζί τα κουνούπια έτοιμα να σπαράξουν τον ανίερο, αντεθνικό και επιβλαβή. Και ο πρόεδρος κάποιου σωματείου κονόπων μάταια επιζητεί να δείξει ανάστημα. 1,48 είναι ο καημένος, λυπητερός, σαν άσμα διολίγους ευτυχώς, είδος που ήκμασε στις μέρες του 38. Και μια που μίλησα για έλλη, ας επανέλθουμε στα σύννεφα και στη βροχή. Οι κόνοπες υψηπέτουν, ρουφούν το αίμα και ενοχλούν. Καθήκον του πολίτη είναι να συνεργήσει για να σκοτωθούν. Τότε λουλούδια ανθούν και ο ύπνος είναι ατάραχος, σ' όσους επιζητούν να κοιμηθούν. Και για τους άλλους τους ολίγους που ψαγρυπνούν, ας τους αφήσουμε να εργαστούν. Χωρίς τους κόνοπες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παράγουν τραγούδια εξαίσια, εμβατήρια και οδές για όλο το έθνος, για όλο τον λαό και όχι για σχολές κομματικές ή για παρατάξεις πολιτικές. Η παρούσα ώρα είναι για κλάματα. Ο τόπος μας γράφει μια μουσική ιστορία εξαθλιωμένη, με μελωδίες ασήμαντες και με συμμετοχή χιλιάδων νέων που σπουδάζουν ερωτική καταπίεση και ανασφάλεια. Το μουσικό μας κατεστημένο σήμερα είναι ένας μαυρόασπρος εφιάλτης σε δύο κανάλια, σε πολλά γήπεδα και άπειρες πλατείες.

0: και τα κουνούπια θάρεψαν πως είναι μέλισσες και πως παράγουν μέλι. Οφείλουμε να αντιδράσουμε και να αγοράσουμε ομπρέλες. Όχι για τα κουνούπια, αλλά για τις επερχόμενες βροχές. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να προμηθευτούμε χάρτινες σημαίες για τις γιορτές. Και κάποιο φίλο φωτογράφο για μερικές φωτογραφίες αναμνηστικές. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μεταπηδήσουμε ανέτος από την ηλικία που ευρισκόμεθα στην επομένη. Όπως και να είναι, περιέχει πολλές εκπλήξεις και για εμάς τους ίδιους και για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και όσο για τα κουνούπια, ας ενώσουμε τις προσευχές μας και ίσως μας στείλει ο Θεός έναν γερό άνεμο και ξεπαστρέψει την ελληνική μας χώρα από την ντροπή της δραστηριότητας των κουνουπιών και της επικινδύνου παρουσίας των. Αμήν.
1: Ακούσατε το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζηδάκη με τον τίτλο «Πράξεις πολίτου και αντιδράσεις κονόπων».

0: Διαβάζει η Σοφία Φιλιππίδου.
1: Γεια σας. Είμαι εδώ στο μπαλκόνι μου. Κρατάω την ποιητική μου συλλογή. Τα όνειρα αναβάλλονται προσωρινώς από τις εκδόσεις Οδός Πανός. Και θα σας διαβάσω ένα ποίημα. Μια εκπλήρωση υπόσχεσης στις 5 και 15. Να ανοίξω, είπες, το παράθυρο στις 5, γιατί οπωσδήποτε θα ερχόσουν, είπες, 5 και 15. Κόκκινο, κίτρινο, ροζ, πορτοκαλί, έβαφε ο ήλιος στη χρυσή ανατολή, όμως εσύ δεν ήρθες, άνε με ψεύτη. Τώρα βραδιάζει, σκέφτομαι να φύγω. Θα πάω στο σπίτι με τον κήπο και ανάμεσα στις κηδονιές θα φυτέψω υποσχέσεις από εκείνες που εκπληρώνονται τα καλοκαίρια όταν μπαίνεις από το ανοιχτό παράθυρο και παίζεις το φάντασμα με τα συντόνια μου. Όταν κυνηγάς τα πουλιά που κλέβουν τα ρόστα φύλλα. Όταν μου παίρνεις τα μαλλιά και τα ανακατώνεις. Όταν ρίχνεις γινωμένα σίκα στο κρεβάτι μου. Όταν με συνεπέρνεις με χαδάκια στα μάγουλα. Όταν σε κερνάω από το λικέρ της καλοσύνης που φτιάχνω τα βράδια της αγρύπνιας με άνθη δεδρολίβανου και άγρια μολόχα. Και όταν σε μεθάω, άνε με ψεύτη.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Θέμη Λιβεριάδη.
1: Ιατρικά περιστατικά. Σαν βιογραφικό. Μικρός φοβότανε το σκοτάδι, τις εγχειρήσεις και μην πεθάνει ο πατέρας. Του βγάλανε νέα νύχια από τα μεγάλα δάχτυλα στα πόδια. Όταν άρχισε με τις πουτάνες, του κόψανε την πόστη, όχι όμως και τη συνήθεια. Δεν ήθελε να νιώθει φημωμένος. Αργότερα ξερίζωσαν και τις αμυγδαλές. Γέμιζε πίο από μόνος του. Δεν έπρεπε να τους μιλάει. Όλα αυτά με τοπική. Τόση αναισθησία. Και τότε που ο πατέρας έφυγε. Προτού τον ανατάξουν γενικά, θέλω να πω με γενική. Τώρα λένε πως μεγάλωσε. Λένε για μια αναπηρία. Δεν ξεπερνά ούτε που φθάνει το επιθυμητό, το ποσοστό 67. Και αυτός ερωτευμένος με το σκοτάδι 100%.

0: Ο Γιάννης Ευθυμιάδης διαβάζει ποίηματά του.
1: Το πρώτο ποίημα προέρχεται από την ενότητα «Ο Μπραμς ταιριάζει στο σκοτάδι μου». Είναι η πρώτη ενότητα του βιβλίου και το ποίημα έχει τίτλο «Το χρυσόψαρο». Έχω στο σπίτι μου μια γυάλα με χρυσόψαρο. Θολή. Σκόπιμα το νερό της δεν το καθαρίζω και έχει βρωμήσει τόσο που μοναχά υποθέτω πως μέσα κολυμπάει το χρυσόψαρο. Κάποια απόβραδα, η πιο βαθιά στη νύχτα, ακούω αμυδρά να ανοιγοκλίνει τα πτερύγια. Άλλοτε βλέπω σαν να φωσφορίζουνε τα μάτια, μα ούτε μια δεν έσκασε ποτέ στην επιφάνεια φυσαλίδα, κι ωστόσο είμαι βέβαιος ότι ζει, ότι υπάρχει το χρυσόψαρο στη γυάλα. Στο ψάρι αυτό, κάθε πρωί και κάθε βράδυ προσπαθώ με δυσκολία, που άλλοτε τη ρίχνω στον καιρό και άλλοτε στην αποκαμωμένη πια συνείδησή μου, να αποκαλύπτω όλα μου τα μυστικά, τα φρικαλέα ή τα πιο αδιάφορα για μένα. Όσα ποτέ μου δεν θα σας τα πω, όσα δεν τόλμησα να πω στον εαυτό μου, το ψάρι ακούει πάντα υπομονετικά. Βουβώ τους πόθους της φθαρμένης μου πια σάρκας, πως αγριεύομαι να ψάχνω για φιλί, πως κάθε μέρα ταρχεύω το πουλί που από το πρώτο κλάμα του ξεκίνησε να φθήνει. Αργοπεθαίνει και ολοτραγουδά. Του λέω ακόμα επίμονα, σχεδόν υστερικά, πόσο φοβάμαι μην πεθάνει η μαμά, πως μετανιώνω πια που σκόνταψα στα νέσας. Του λέω για χρόνια κάρτικα, για γάμους πνιγυρούς, παιδιά, χαμόγελα, ανάλαφρα παιχνίδια, για λύκους, πάνθυρες, λεφτά και μαστροπούς, και το χρυσόψαρο σαλεύει, λέω εγώ, σαρκαστικά, μπορεί υποθέτοντας κι αυτό την ύπαρξή μου. Απόψε λέω να του εξομολογηθώ το πόσο με βαριέμαι, πως γράφω ποίηματα σωρό, μήπως σωθώ λιγάκι από την πλήξη, κι ύστερα λένε αφελώς ο ποιητής, εμπνέεται, τι βάθος. Αχ, πόσο Θεέ μου λάθος να λέω την αλήθεια σε ένα ψάρι που κάποτε μπορεί να με προδώσει, σε εσάς, σε αυτούς, μπορεί ίσως σε μένα. Ας του έλεγα έστω ένα ψέμα για να μπορώ με αυτό καλύτερα το θάνατο να σφιχταγκαλιαστώ. Το ψάρι αυτό το έχω ανάγκη, μα και το μισό, που ξέρει κάθε απόκριφη μου έγνοια, και όταν θα νιώσω πια το τέλος μου να έρθει, τι κούφια σκέψη να νομίζω πως το ξέρω, θα γύρω αργά τη γυάλα να χυθεί μέχρι στα γόνατο νερό, και ίσως τότε ανακαλύψω πως το ψάρι είναι νεκρό, πως από χρόνια σύπεται στο βούρκο του πνιγμένο και πως δεν ζει, όπως κι εγώ νομίζω ότι ζω στο όνειρό του. Από την ενότητα «Σε μια παλιά μας παιδική φωτογραφία», το ποίημα «Το σπίτι μας». Κάποτε το σπίτι μας ήταν όλος ο κόσμος. Τώρα ολόκληρος ο κόσμος είναι σπίτι μας. Απέναντι η θεόρατη, γιατί έτσι την νόμιζα, αγριοπασχαλιά, χώματα, σώματα γδαρμένα, γδαρμένη μέσα και έξω η ψυχή μας, δύο πόρτες παραδίπλα το κορίτσι που δεν ερωτεύτηκα ποτέ. Ίσως γιατί δεν διαφέραμε όσο χρειαζόταν. Δρόμος και άλλος δρόμος όριζαν το τέλος αυτού του κόσμου. Ουρανός κι άλλος πιο πάνω ουρανός, την άμετρη ελαφρότητα, ένα προαίσθημα θανάτου, μια κάποια τέλος πάντων δικαιοσύνη.

Από την ενότητα «Ελάχιστο φιλί», το ποίημα «Άγγελος». Το τριαντάφυλλο στο στόμα του άγγελου άνθιζε και έλεγε λόγια που στερέωναν μια άβυσσο. Όσο κι αν τέντωνα με προσδοκία πόδια και δάχτυλα, εκλιπαρώντας για ένα τυχαίο άγγιγμα στα γόνατα, το στρογγυλό μικρό τραπέζι γινότανε θαμπή χωάνι, στόμα αντί για το δικό σου. Χέρια, μη γράφετε σχήματα στον αέρα, και χέρια, ενωθείτε με τα χέρια σε τρόπο που να μοιάζει αγριεμένα σώματα, έτοιμα σαν για να γευτούν σάρκα ή κάτι έστω από την άβρα της. Και πρόσεξε, μη με φιλάς χωρίς να νιώθω πως με αγγίζει θάνατος, το φευγαλαίο φιλί σου μοναχά τρομακτική λιποθυμία, να μην αφήνει την παραμικρή ελπίδα για Ανάσταση. Από την ενότητα «Διερώτηση φθινοπορεινής ησημερίας», το ποίημα «Μια νύχτα της προάλλες Αυγούστου του 18» του Χριστόφορου Λιοντάκη. Μια νύχτα της προάλλες σκέφτηκα στο όνειρό μου έναν, νομίζω, εξαίσιο στίχο. Και αμέσως βάλθηκα με πανικό να σπέρνω ίχνη υπόμνησης, μήπως και δεν τον λησμονήσω, μήπως τον θυμηθώ μόλις ξυπνήσω, μα όπως πάντα, ανώφελη οδύνη. Και τώρα μάταια προσπαθώ να φέρω κάτι από τα λόγια του στη μνήμη μου, τη μνήμη που όσο πάει εξασθενεί, μισόν αιώνα σκέψη να αντιμάχεται, κι όμως, νικώντας και το ανέλπιστο, μπορώ σχεδόν με σιγουριά να πω πως κάποιες τάχτες σε ανάληψη μου στήχιωσαν τον ύπνο. Θρύνοι υπόκοφοι ακόμη αναρηγούν. Κούφια υποκρισία πνίγηκε σε μια γουλιά καλοκαιριού, χειρότερο, σε μια γουλιά Αυγούστου. Και πέρασαν οι μαύρες μέρες. Πιο εύκολα σβηστήκανε τα γκρίζα από μεσήμερα και οι ερωτηδείς ξανάρχισαν να γεύονται ρόγες αμέριμνες, γητιά ζωής απεγνωσμένη. Έτσι θα πεις, είναι ο άνθρωπος. Πώς όταν πια γερνώντα ζητά να μάθει με απροκάλυπτη ειδονή το θάνατο των άλλων. Έτσι κάπως, έτσι λέω απόλυτα, θρυνούμε στίβοντας τον μύτο της ζωής μας, να πιούμε ως τη στερνή γουλιά, να επιβληθούμε στο αναπόδραστο, καγχάζοντας πως ζούμε. Εξαίσιε στίχε, στίχιωσες το ποίημα αυτό για πάντα.

0: 15 ηθοποιοί διαβάζουν εισάριθμα σονέτα του Σέξπιρ. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη Λάιφο.
1: 5 εξαιρετικοί ηθοποιοί διαβάζουν 5 σονέτα του Σέξπιρ που από πολλούς θεωρούνται τα πιο ερωτικά ποίηματα που γράφτηκαν ποτέ. Η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, ο Άρης Μπαλής, ο Μιχάλης Σαράντης, η Μαρία Σκουλά και η Πινελόπη Τσιλίκα διαβάζουν 5 σονέτα του Σέξπιρ σε μετάφραση Ερίκου Σοφρά.

0: Αντίο. Είσαι πολύτιμος να σε κατέχω και φαίνεται ξέρεις καλά πόσο κοστίζεις. Καμιά απέτηση από σένα πια δεν έχω. Με τα προνόμια σου ελευθερία κερδίζεις. Μόνο με παραχώρησή σου σε κρατάω. Τέτοιος μεγάλος θησαυρός μου πρέπει εμένα. Του κάκου για το δώρο αυτό μια αιτία ζητάω. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας λοιπόν γυρνούν σε σένα. Δόθηκες προσφορά αγνοώντας την αξία είτε γιατί δεν ήξερες σε ποιον χαρίζεις. Τώρα διορθώνοντας του νου την ακρισία, το δώρο το τρανό σε σένα το γυρίζεις. Δικό μου είχα μες του ονείρου την ψευτιά, στον ύπνο βασιλιάς, στο τίποτα μετά.
1: Στην ένωση δύο πιστών ψυχών, κανένα εμπόδιο δε θες. Δεν είναι αγάπη η αγάπη που αν βρει αλλαγή, αλλάζει όλο ένα, ή που αποχωρεί σαν δει άλλου απάτη. Όχι, μες στους αιώνες σταθερό σημείο είναι, που αγριεμένες θύελες αντικρίζει. Ένα άστρο φωτεινό για το χαμένο πλοίο, το ύψος του γνωστό, μα όχι πόσο αξίζει. Δεν είναι ο έρωτας το άθυρμα του χρόνου, και αν χείλη μάγουλα με το δρεπάνι παίρνει, κρατάει ως τη συντέλεια όλου του πόνου. Ώρες και μέρες ο έρωτας δεν ξαποσταίνει. Αν κάνω λάθος και μπορεί ένας να το δείξει, ούτε έγραψα, ούτε κανείς έχει αγαπήσει.
2: Λοιπόν, αν θες να με μισήσεις, κάντο τώρα, που μ' αντιμάχονται όλοι, δίχως συστολή. Γίνε ένα με την τύχη την κακή, προχώρα, τώρα, και όχι σαχαριστική βολή. Όχι όταν η καρδιά γλιτώσει από τον πόνο, σε θλίψη νικημένη, εφεδρία να έρθεις. Μη θες μετά από βοριά τη θύελα μόνο, παράταση στον όλεθρό μου να γεννείς. Μη φύγεις στο τέλος, αν το ζητάς να φύγεις, που θα έχουν βγάλει το άχτι τους καημοί μικροί. Στην έφοδο έλα, και από τη δύναμη της τύχης, να νιώσω πάνω μου ένα χτύπημα βαρύ. Έτσι, οι άλλοι πόνοι που τώρα πόνοι μοιάζουν, αν χάσω εσένα, ασήμαντοι φαντάζουν.
3: Αφού είμαι σκλάβος σου, τι άλλο εγώ να κάνω παρά οτιδήποτε στη μέρα θα θελήσεις. Ούτε έχει αξία για με ο χρόνος και τον χάνω. Άπρακτος μένω μέχρι εσύ να με ζητήσεις. Ούτε τολμώ τις τόσες ώρες να αποπέρνω όσο κοιτάζω, Κύριε, το ρολόι για σένα. Της απουσίας σου την πίκρα υπομένω όταν αντίο λες στον υπηρέτη εμένα. Ούτε τολμώ μέσα στη ζήλια μου τον πόνο που να σε να ρωτώ και ποιο το μέλημά σου. Θλιμμένος σκλάβος συλλογέμαι τούτο μόνο, πως η ευτυχία σκορπάς σε αυτούς που είναι κοντά σου. Μπορείς τα πάντα, μα η αγάπη είναι τρελή. Σ' ό,τι κι αν θες εσύ, δεν βρίσκει επιβουλή.
4: Όρκος αν παίρνει η αγάπη μου, πως λέει αλήθεια. Αν και ξέρω πως ψέματα λέει, την πιστεύω. Άβγαλτο με νομίζει, στου βίου τα παιχνίδια και μες στο δόλο άμαθος πως μαθητεύω. Ξεγελιέμαι λοιπόν πως με νομίζει νέο, κι ας ξέρει οι μέρες μου οι καλές πως έχουν φύγει. Με αφέλεια ακούω κάθε της ψέμα ωραίο, η κάθε πλευρά έτσι την αλήθεια πνίγει. Γιατί δεν λέει λοιπόν ότι με απατάει? Γιατί να μην δεχτώ πως έχω μεγαλώσει? Θέλουμε ο έρωτας για πίστη να μιλάει, όριμος που αγαπά χρόνια μη φανερώσει. Μέσα στο ψέμα εγώ και αυτή σμίγουμε πάλι, και εκεί βρίσκουμε οι δυο μας θαλπορή μεγάλη.

0: Η Αλεξάνδρα Πλαστήρα διαβάζει ποίηματά της.
1: Έπεφτε ο ίσκος του τρένου στο σπίτι μας και φώναζε η μητέρα μου να προσέχουμε, γιατί φεύγει κανείς χωρίς να το καταλάβει. Πατημένοι όρκοι, ας βάλουμε τα πιάτα στη θέση τους. Θα κατεβούμε ξυπόλυτες στη σκάλα. Καφές και τσιγάρα στην όχθη και το ξυλόσπιτο απέναντι. Εκεί θα ζούσαμε, αν χώραγε τα πελώρια νιάτα. Η αρχή μου. Όταν αφήνω τον ορίζοντα, σκάβω για λέξη. Τρώω χώμα. Όλο πιο κάτω. Κάθε λογής και παρακάτω, όλο πιο μαύρο. Σκάβω, δεν βρίσκω. Βρωμίζω, ελπίζω. Μήπως πιο κάτω. Λίγο ακόμη. Τσεχοφικά άρχισε και δεν περνούσε το βράδυ. Ώρες και ώρες να λέμε, αν είδαν στο σίγρανι γαλάζια κουρούνα, κι αν είναι σημάδι, Θεός αν υπάρχει, το τέλος αν φτάνει και αν έβρεξε πιο πέρα, εδώ στα γόνα. Η γραμμή της ζωής. Ώρα λοιπόν να χωρίσουν τα φύλλα από τα πέταλα. Τόση βουδιά μόνο στο τέλος τη νιώθεις. Μα ήταν και μέρες πιο φλογερές από νύχτες. Όπως αστράφτει το πρόσωπο μοναχικό στο καθρέφτη, όποιος κι αν είσαι. Μέρες σαν κι αυτές, με τις βροντές της άνοιξης, φοβέρες του έρωτα και γέλια πνιγμένα στα γόνατα. Μπορεί να ήταν σημείδες, είδες τόσα. Μπορεί να ήταν. Και αυτή η χαρά στο χλωμό πρόσωπο είναι ακόμα σημάδι από σπαθί. Στη ξύλινη προβλήτα. Πάπιες για ομορφιά, τυρί και παξιμάδι για την πείνα και γενικά μακάριες σκέψεις. Έχω και το σκιάχτρο μου, μήπως χρειαστώ το φόβο μου. Στο πήγαινε έλα. Ψωμί, ψωμάκι, γύρισα να φάω στο σπίτι. Να το σπίτι, αχ σπίτι μου. Γύρισα, μπαίνω, ανοίγω παράθυρο, ακούω γάτα, δεν βλέπω. Κλείνω, πέφτω. Τώρα τι λέω? Εσένα θέλω. Λένε κι οι νεκροί, σήκω να πας. Δεν βλέπω στη μαύρη νύχτα. Μεσευρώπη. Το ξανασκέφτηκα εκείνο το δρόμο, μισοφωτισμένο. Κάπνιζα, σκούπιζα το μέτωπό μου, σαν να είχα πίστη, αγάπη, ελπίδα. Μετρούσα πόρτες, παράθυρα, δέντρα. Κάγκελα και φράχτες. Εκείνο το σπιτάκι, όταν το προσπέρασα, αφενός έτρεμα, αφετέρου έπρεπε. Το προσπέρασα και συνέχισα το δρόμο μου, ώσπου αρκετά τον συνέχισα. Επανέρχομαι στο σπιτάκι που προσπέρασα, το οποίο γέρασε και εγώ άλλωστε το ίδιο έκανα, ώστε καιρός να τα βρούμε. Ανατολή, Δύση. Είπαμε πολλά για την αγάπη. Εδώ μιλούσαμε, αλλού βρεθήκαμε. Εύκολα θα σχεδιάζαμε κύκλο με κλειστά μάτια. Δύσκολο με τα λόγια να βρούμε το κέντρο. Και η καρδιά, ενώ χτυπούσε στην ίδια θέση, με τόσες φλέβες, και αυτή γελάστηκε. Η φύση μου. Εγώ γεμίζω τα ριάκια μου και στρώνω τα λιβάδια μου. Ψυχαναγκάζομαι, κουράζομαι. Είναι πολλά. Μισά τα αφήνω, γιατί διψάω και ξοδεύω τα ριάκια μου και τσαλακώνω τα λιβάδια μου όταν πέφτω. Διάλειμμα. 2-3 λεξούλες, ο καφές μισός, σύντομο κελάιδι μας στο φωταγωγό, ένα χαρτάκι, το παίρνει ο αέρας και θα φτάσει στις βασιλικής εταιρείας στην Ακτή, όπου κάποτε περπάτησα κι εγώ, τώρα σ' αφήνω. Αυτά είχα να πω, στα πενταχτά θυμήθηκα καλύτερες μέρες. 2-3 βέρστια. Χειρότερα τα πράγματα, είπαν και για χιόνι. Όλα πανάκριβα και εσύ όλο ξεχνάς. Σκέφτομαι που κάθομαι, πέφτουν τα φύλλα, πέφτουν, τα σύννεφα βουίζουν. Σηκώνομαι να έρθω να σου πω κάτι. Όλο θέλω να σου πω κάτι. Άκου κι αυτό. Είναι, λέει, σε μια ρωσική όχθη, ένας πύργος ξύλινος. Από τον πύργο βγαίνει μια κορδέλα. Απ' την κορδέλα κρέμεται ένας γάτος, ερωτοχτυπημένος. Όμως ο τσάρος δεν συμφωνεί. Έτσι ακριβώς. Φτωχότεροι τώρα σου φέρνω το δειλινό. Το κουβάλισα, χωρίς γαϊδουράκι, χωρίς σκηνή. Φτωχότερος κι εσύ με ευχαριστείς που το έφερα στα χέρια. Ας του λείπουν κομμάτια, είναι το αυθεντικό και ακόμα είναι ολοφλόγα το καημένο. Παράδειγμα. Με όλο το σεβασμό βλέπω πως ακόμη και ο Γκέτε είχε ένα κοκέτικο φιωγκάκι στα παπούτσια του. Να ευθυμεί κάπως η σκέψη του κατά το βάδιν προς τα πλανές όριο.

0: Διαβάζει ο Νίκος Εγκονόπουλος.
1: Ενοικιάζεται μέσα σε αυτό το δωμάτιο, παράδωσε το πνεύμα η ωραία Αθηναία κόρη, ξαπλωμένη στα μεταξωτά χειράμια, τα ξανθά μαλλιά ξέπλεκα γύρω στην κεραίνια κεφαλή, ενώ από το ανοιχτό παράθυρο ακούγονταν οι καμπάνες της Αγίας Σωτήρας που βάραγαν εσπερινό, ως την επομένη ξημέρωνε η γιορτή του προφήτη Σαμουήλ. Σ' αυτό μέσα το δωμάτιο συνουσιάστηκαν τα δύο φοβερά τέρατα και φρένονταν μαγκομαχητά κι άγρια γρυλίσματα κι αγριοφωνάρες, λες και βουργάροι υλοτόμοι τα βάλανε με θεόρατα ελάτια ή μάλλον καλύτερο να εγκρεμιζόντουσαν βουνά. Μέσα σ' αυτό το δωμάτιο η γυραιά δέσποινα πέρασε χρόνια και χρόνια ανίας. Κουνούσε ανεπαίσθητα τα τρεμάμενα χέρια, προσπαθώντας στο σκοτεινιασμένο και θολό μυαλό να ξαναφέρει εικόνας των παλαιών της μεγαλείων, ίσα με τη μέρα που με βηματάκια αργά-αργά ξεκίνησε, την εξεκίνησαν για το γεροκομείο. Μέσα, εδώ, γεννηθήκαν τρία παιδιά, γόνοι τιμίας και βιπολύπτου οικογενείας, που χάθηκαν. Τόπο δεν έπιασε κανένας τους. Ο ένας πήγε στην Αμερική. Ο άλλος πέθανε κακήν κακός, μπεκρής. Και ο τρίτος είναι κάπου ακόμη φαροφύλακας. Εδώ, ναι, εδώ μέσα, σε τούτο το δωμάτιο, σκότωσε χέρι άτιμο εκείνο τον παλικαρά να τιμωρήσει, λέει, εν το προσώπο του την αναρχία. Και γυριλεύκα και σωριάστηκε χαμέ και εκείνη η μουντή κοιλίδα του πατώματος κι πέρα στη γωνιά είναι το αίμα που ποτάμι χύνονταν απ' την πληγή και τίποτε ποτέ δεν ήταν δυνατό να την εκαθαρίσει απ' τα σανίδια. Όμως αρκεί ως εδώ. Τι πάω να κάνω? Πόσο δεν θα ήταν κοπιαστικό, ίσως και αδύνατο, πάντως ατέλειωτο και μάταιο ακόμη και ανιαρό, να σημειώσω τώρα με τόση λεπτομέρεια την ιστορία την ατέλειωτη αυτού του δωματίου. Άλλοτε έμπαζαν κρεβάτια, άλλοτε τα βγάζαν, άλλοτε εκεί ήταν σκρίνιο, ύστερα ντουλάπα, έπειτα κασέλα. Άλλοτε στα παράθυρα είχαν βαριά παραπετάσματα, άλλοτε τα τζάμια έμεναν γυμνά με μόνα τα πατζούρια. Σε εκείνη τη γωνιά μια είχανε τα εικονίσματα. Άλλες φορές παντού κρέμονταν κάντρα. Ναι, άνθρωποι και άνθρωποι περάσανε και φύγανε κι άλλοι πολλοί εδώ μέσα γεννηθήκαν κι άλλους πάλι εδώ μέσα τους βάλανε στην κάσα και τι δεν άκουσαν οι τύχοι αυτοί. Φωνές οδύνης και φωνές χαράς. Είδανε και βαφτίσια, μουγιές απελπισιές και στεφανώματα. Θα το ξεχνούσα. Και πιάνω εδώ μέσα αντίχησε παίζοντας αυρά τη Romance du Mallarmé. Έζησα κι εγώ, ο γράφων. Μέσα τούτο το δωμάτιο, χρόνια πολλά, φτωχά, και ως πάντα και εδώ γεμάτος πάθος, ασχολήθηκα με τη ζωγραφική, την ποίηση, τη γλυπτική, αλλά και τη φιλοσοφία και τον έρωτα. Και έμεινα ώρες καθισμένος να καπνίζω σε κοίδα το παράθυρο, κοιτάζοντας άλλοτε τον ουρανό κι άλλοτε το δρόμο. Και τώρα πρέπει, φεύ, και εγώ να φεύγω. Δεν αποκλείεται άλλωστε να μου μέλλονται καλύτερα. Πάλι το ενοικιάζουν το δωμάτιο.

0: ο Γιώργος Ιωάννου σε εκπομπή της ΕΡΤ για το ελληνικό γραμματόσημο μιλά για τα ελληνικά παραμύθια.
1: Όπως ακριβώς συμβαίνει με την προσωπική λογοτεχνική δημιουργία, όπου η πεζογραφία είναι πολύ λιγότερο μελετημένη από την ποιήση, ενώ την πεζογραφία μας, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τα δημοτικά τραγούδια και τα παραμύθια. Τα παραμύθια είναι πολύ λιγότερο μελετημένα από τα δημοτικά τραγούδια. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Δεν είναι μόνον οι λιγοστές μελέτες, αλλά είναι και οι ανύπαρκτες, θα λέγαμε, γενικές συλλογές παραμυθιών. Τοπικές συλλογές παραμυθιών υπάρχουν, αλλά γενικές δεν υπάρχουν. Και όχι πως δεν είναι μαζεμένα, είναι μαζεμένα τα παραμύθια, με τους παλιούς τρόπους βέβαια. Σήμερα που έχουμε τον ιδανικό τρόπο συλλογής λαογραφικών κειμένων και προπαντός παραμυθιών, που είναι βέβαια τα πιο μεγάλα, που έχουμε το μαγνητόφωνο, σήμερα δεν υπάρχουν οι ιδανικοί φορείς των παραμυθιών. Δηλαδή οι πρικισμένοι εκείνοι άνθρωποι και πολλοί γνώστες, οι παραμυθάδες και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας δώσουν τα παραμύθια στην τελειότητά τους. Αλλά το παραμύθι όχι μονάχα από τους λαογράφους, από αυτούς περισσότερο, πολύ λιγότερο από τους άλλους μελετητές, από αυτούς που μελετούν την, γενικά την πεζογραφία, είτε προσωπική είτε λαϊκή, και που κάνουν συγκρίσεις, που βρίσκουν αναλογίες, που βρίσκουν επιδράσεις, από αυτούς δεν είναι κυρίως μελετημένο. Δηλαδή δεν ξέρουμε καλά τι έχει περάσει από το παραμύθι μέσα στην πεζογραφία. Πάντως το παραμύθι που έχει εμπνεύσει ακόμη και τα γραμματόσημά μας δεν έχει εμπνεύσει άμεσα τη λογοτεχνία μας. Σχεδόν δεν έχουμε λογοτεχνικά έργα που οι υποθέσεις τους να προέρχονται από παραμύθια. Δεν πρέπει να μας ξεγελάνει τίτλοι όπως το βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα, «Το παραμύθι χωρίς όνομα». Αυτό δεν έχει σχέση με συγκεκριμένα παραμύθια. Το κακό όμως είναι πως ούτε η τεχνοτροπία ή τέλος πάντων ορισμένοι, δοκιμασμένοι και σίγουροι τρόποι της λαϊκής αφήγησης δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστα στην πεζογραφία μας. Και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί βέβαια για τις παραμυθιακές υποθέσεις μπορεί να πει κανείς ότι δεν εκφράζουν και πολύ την πραγματικότητα. Αλλά για τους αφηγηματικούς τρόπους είναι απώλεια, γιατί αυτοί μπορούν να αποδώσουν και μέσα στην πιο μοντέρνα αφήγηση. Και ποιοι είναι αυτοί οι αφηγηματικοί τρόποι στα παραμύθια? Είναι η αρχή των τριών, δηλαδή κάποιο επεισόδιο, κάποια προσπάθεια. Δεν λέγεται αμέσως, αλλά μετά από τρεις δοκιμές, μετά από τρεις προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη, τρεις νέοι, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Τρία εμπόδια, τρεις άθλοι κλπ. Αυτός είναι επικός τρόπος, κρατάει από τον Όμηρο. Άλλο είναι η αρχή του μέγιστου μέσα στο ελάχιστο, κόσμη ολόκληρη, μέσα σε ένα μαγεμένο καρύδι, δύναμη απέραντη, μέσα σε ένα μυρμήγκι, ομορφιά εξαμβωτική, μέσα σε ένα φίδι, σχεδόν ποτέ πλάγιος λόγος στο διάλογο, τα πρόσωπα μιλούν σε πρώτο πρόσωπο. Ήταν ένας βασιλιάς και είχε τρεις τσούπρες και τρία παιδιά. Ήρθε καιρός να πεθάνει ο πατέρας τους και είπε στα παιδιά του: «Εγώ, παιδιά μου, τώρα ποθνίσκω. Μόνο εσείς να φροντίσετε να παντρέψετε τις αδερφές σας και ύστερα να παντρευτείτε κι εσείς. Και σένα», είπε του μικρότερου, «σου έχω μια ξωτική στον οντά τον Κρουσταλένιο κλεισμένη, και όντας παντρευτούν οι αδερφές σου, να παντρευτείς κι εσύ». Αφού τους έδωκε κι άλλες κάμποσες συμβουλές, απέθανε. Ύστερα από κάμποσες μέρες απέθανε και η βασίλισσα, και τα παιδιά απόμειναν ορφανά. Απέρασε κάμποσος καιρός και ήρθε και τσουκάνισε, χτύπησε την πόρτα το λιοντάρι. «Ποιος είναι?» εφώναξαν τα βασιλόπουλα. «Είμαι εγώ το λιοντάρι», είπε, «και ήρθα να πάρω τη μεγάλη σας την αδερφή γυναίκα». «Πόσο μακριά είναι ο τόπος σου?» του είπαν. «Για τεμένα 5 μέρες», είπε, «και για τεσάς 5 χρόνια». «5 χρόνια», είπαν, «δεν τη δίνουμε την αδερφή μας. Αν αρρωστήσει καμιά φορά, πώς να πάμε να την ειδούμε?» Ο μικρότερος ο αδερφός την έπιασε από το χέρι και την πήγε του λιονταριού. «Εδώ που βγήκε η τύχη σου, σύρε», της είπε. Και αφού εφιλήθηκαν, την πήρε το λιοντάρι και έφυγε. Την άλλη μέρα ήρθε το καπλάνι, ο τίγρης, και τσουκάνισε την πόρτα. Το ρώτησαν: «Τι θέλεις?» και αυτό είπε: «Θέλω τη μεσιά την αδερφή σας γυναίκα». «Πόσο είναι μακριά ο τόπος σου?» του είπαν. «Για τεμένα 10 μέρες», είπε, «και για τεσάς 10 χρόνια». «10 χρόνια», είπαν, «δεν τη δίνουμε την αδερφή μας». Την πήρε πάλι ο μικρότερος ο αδερφός και την έδωκε του καπλανιού, όπως και του λιονταριού. Την άλλη μέρα ήρθε και τσουκάνισε την πόρτα ο αητός, και τον ρώτησαν ποιος είναι, και τους είπε: «Εγώ είμαι ο αητός και ήρθα να πάρω τη μικρότερη σας την αδερφή γυναίκα». Τον ρώτησαν και αυτόν αν είναι μακριά ο τόπος του, και αυτός τους είπε: «Για τεμένα 15 μέρες και για τεσάς 15 χρόνια. «Δεν τη δίνουμε», είπαν, «την αδερφή μας. Τη μια την εδώσαμε 5 χρόνια, την άλλη 10, και αυτή να τη δώκουμε 15. Πάλι ο μικρότερος την πήρε και αυτήν από το χέρι και την έδωκε του αητού. Αφού παντρεύτηκαν οι τσούπρες, παντρεύτηκαν και τα παιδιά, πρώτα ο μεγαλύτερος, κατόπι ο μεσιός, και ύστερα ο μικρότερος άνοιξε τον οντά για να πάρει την εξωτική. Και η εξωτική αμέσως έφυγε και του είπε: «Αν θέλεις να με βρεις, να φτιάξεις σιδερένιο δεκανίκι και σιδερένια ποδήματα και να έρθεις στις Ύλινες, τις Μπύλινες, τις Αλαμαλακούσιες, τα Μαρμαρένια, τα βουνά, τους Κρουσταλένιους κάμπους». Αντίθετα από τα παραμύθια, οι λαϊκές παραδόσεις, οι σύντομες αυτές μυθικές διηγήσεις που συνδέονται με ορισμένο τόπο, με ορισμένο χρόνο ή και με ορισμένο πρόσωπο, αποδείχτηκαν πολύ πιο γόνιμες για τη λογοτεχνία, πεζογραφία και ποίηση από ό,τι το παραμύθι. Δηλαδή, οι παραδόσεις, όπως χρησίμευσαν ως πρώτη ύλη για τα παραμύθια, έτσι χρησίμευσαν και για την προσωπική λογοτεχνική δημιουργία. Βέβαια, στην ουσία και οι παραδόσεις για μας σήμερα παραμύθια είναι, άτεχνα παραμύθια. Αναφέρω λογοτέχνες και διηγήματα που είναι εμπνευσμένα από παραδόσεις, από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη τα διηγήματα: «Άνθος του γυαλού», «Φτωχός Άγιος», «Το νησί της Ουρανίτσας», «Η Μαυρομαντιλού», «Ο γάμος του Καραχμέντη», αλλά και άλλα. Από τον Ανδρέα Καρκαβίτσα τα πασίγνωστα από τα αναγνωστικά: «Η Γοργόνα», «Το Γιούσουρι», «Ο Εκδικητής». Από τον Φώτη Κόντογλου: «Το Βλογημένο το Μαντρί». Ο Μάνος του Κορονιού, λεμβούχος ψαράς, ή τον αδύνατο στα μυαλά, όπως και πας θνητός. Αρκετόν ή το είδη, όπου έδαινε την βάρκαν του κάθε βράδυ εκεί, δίπλα εις τους δύο μαυρισμένους βράχους, κάτω από το ερημόσπιτον εκείνο, το λόρθον άψυχον φάντασμα, το οποίον είχε φήμην ότι ήτο στοιχειωμένον. Εκαλεί το κοινός της λουλούδος το καλύβι, διατί κανείς δεν ήξευρεν, ή αν υπήρχον ολίγα γραίδια λαδικά, ή και δύο-τρεις γέροι γνωρίζοντες παλαιάς ιστορίας εις των τόπων, ο Μάνος δεν έτυχε ευκαιρίας να τους ερωτήσει. Έβλεπε βραδιές τώρα το παράδοξον εκείνο με μακρισμένον φως να τρέμει και να φέγγει εκεί στο πέλαγος, ενώ ήξευρεν ότι δεν ήτο εκεί κανείς φάρος. Η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει δι' αυτά τα πράγματα εις τα μικρά μέρη, τα μη έχοντα ισχυρούς βουλευτάς. Βλέπετε τι λέει. Λέει ότι αυτό το ερημόσπιτο είχε φήμην ότι ήτο στοιχειωμένο. Αυτό που ο Παπαδιαμάντης λέει είχε φήμην, αυτό ακριβώς είναι η παράδοση για αυτό το συγκεκριμένο κτίσμα. Αυτή την παράδοση, αυτή την ιστορία, την οποία χρησιμοποίησε ο μεγάλος αυτός συγγραφέας για να γράψει το διήγημα, το άνθος του γυαλού, από το οποίο διαβάσαμε το απόσπασμα.

0: εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μουσιού.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ξεσπασμένη.

Και τότε θα ζυγώσουν και θα μου πουν δυο τύποι. Κοίταξε όσο λείπεις, αλλάξανε πολλά. Ξέχασε

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση! Thank you.

Γεια σας. Ώρα για live, η πρώτη ώρα του απόψινου Jazz Club και βρισκόμαστε ήδη στη Salle Pleyel του Παρισιού. Εκεί, την 1η Ιουνίου του 1954, εμφανίστηκε και ηχογραφήθηκε το κουαρτέτο του βαριτονοσαξοφωνίστα Τζέρι Μάλιγκαν. Μαζί του βρέθηκαν ο τρομπονίστας Bob Brookmeyer, ο κοντραμπασίστας Red Mitchell και ο drummer Frank Izzola. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο «I may be wrong». Το επόμενο είναι το «Gold Rush».

Ο Πολ Ρόμψον, τραγουδιστής, ηθοποιός, δικηγόρος και αθλητής, υπήρξε πρωτοπόρος ακτιβιστής του νέγρικου κινήματος με έντονη δραστηριότητα η οποία στάθηκε στη δεκαετία του 50 καταλυτική για να διαμορφωθεί στον τότε σοσιαλιστικό κόσμο ένα κλίμα αποδοχής της μαύρης μουσικής. Γεννημένος το 1898 στο Νιου Τζέρσι, ο Ρόμψον ξεκίνησε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα τραγουδιστή, ενώ μέχρι το 1942 είχε λάβει μέρος σε περισσότερες από 12 ταινίες του Χόλιγουντ. Ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου προσχώρησε στην Αμερικανική Αριστερά και ανέπτυξε σημαντική πολιτική δραστηριότητα. Πραγματοποίησε πολλά ταξίδια στην Ανατολική Ευρώπη και στη Σοβιετική Ένωση, όπου έμεινε εντυπωσιασμένος από την απόλυτη, όπως έλεγε, έλλειψη διακρίσεων απέναντι στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Στα ταξίδια του αυτά ο Ρόμψον τραγουδούσε spirituals και άλλα νέγρικα τραγούδια σε ακροατήρια εργατών και χωρικών, υποστηρίζοντας δημόσια ότι οι ακατάλληλοι δεσμοί ένωναν τις κατώτερες τάξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχοντας εκφράσει επανειλημμένα το θαυμασμό του για τον Στάλιν και το επίπεδο ζωής που απολάμβαναν οι πολίτες στη Σοβιετική Ένωση, ο Ρόμψον δεν άργησε να μπει στο στόχαστρο των Αμερικανικών αρχών. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 εμφανίστηκε μπροστά στη Μακαρθική Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων, ενώ του αφαιρέθηκε το διαβατήριο μέχρι το 1958. Από το 1941 έως το 1974 παρακολουθούνταν από το FBI, ενώ κατά καιρούς ασκήθηκε κάθε δυνατή πίεση που κειμενόταν από την απροθυμία μεγάλων εφημερίδων όπως η New York Times να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στην αυτοβιογραφία του που είχε εκδώσει, έως το οργανωμένο λιντσάρισμα οπαδών του από οργισμένες ομάδες αντικομμουνιστών κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε το 1949 στη Νέα Υόρκη. Η πολιτική δραστηριότητα του Ρόμψον, η πρωτοφανής αποκοτιά του να υπερασπίζεται δημόσια τον τρόπο ζωής και την κοινωνική οργάνωση των σοσιαλιστικών χωρών και οι διώξεις που υπέστη από τις Αμερικανικές αρχές έκαναν τις απόψεις του σχετικά με τις λαϊκές καταβολές της νέγρικης μουσικής ιδιαίτερα σεβαστές στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, όπου και προβλήθηκε σαν παράδειγμα αγωνιστή καλλιτέχνη και μάλιστα με πολλές κοινωνικές ευαισθησίες. Η εξέλιξη αυτή έδαινε απόλυτα με το νέο άνοιγμα

που είχε συντελεστεί απέναντι στη τζαζ, πολύ περισσότερο από τις όποιες αναλύσεις μουσικολόγων που υποδείκνυαν τις προλεταριακές ρίζες της μαύρης μουσικής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ένα τμήμα της τελευταίας. Οι αναλύσεις αυτές είχαν οπωσδήποτε μία σημασία. Ωστόσο ο Ρόμψον φαίνεται ότι παρήχε ένα απτό και ζωντανό παράδειγμα μαχόμενου καλλιτέχνη, και αυτό βοηθούσε στο να συνδεθούν τα νέγρικα τραγούδια με τον ακτιβισμό και την πολιτική παρέμβαση. Το κλίμα για τη μαύρη μουσική υπήρξε ιδιαίτερα θετικό, γεγονός που επισημοποιήθηκε με εμφατικό τρόπο το καλοκαίρι του 1957, όταν η Σοβιετική ηγεσία διοργάνωσε στη Μόσχα το 6ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας.

Ακούμε το κουαρτέτο του Τζέρι Μάλιγκαν από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στη Σαλ Πλεγέ του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 1954. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Στάλιν. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Making Hoopy. Για τη συνέχεια δύο κομμάτια. Πρώτα το Soft Shoes και αμέσως μετά το The Nearness of You.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Ώρα για live, η πρώτη ώρα του απόψινου Jazz Club και βρισκόμαστε ήδη στη Salle Pleyel του Παρισιού. Εκεί την 1η Ιουνίου του 1954 εμφανίστηκε το κουαρτέτο του βαριτόνου σαξοφωνίστα Τζέρι Μάλιγκαν. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Bernie's Tune. Το επόμενο, Five Brothers.

Η διοργάνωση του 6ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας στη Μόσχα υπήρξε μια πράξη με έντονη συμβολική σημασία, καθώς υποδήλωνε, σφράγιζε και επισημοποιούσε το άνοιγμα της νέας σοβιετικής ηγεσίας προς το δυτικό κόσμο και την αποποίηση του πρόσφατου σταλινικού παρελθόντος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πολιτική απομόνωση των λαϊκών δημοκρατιών της Ευρώπης από την πολιτιστική παραγωγή του δυτικού κόσμου. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1957, γύρω στις 30 με 35.000 νέοι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα. Ανάμεσά τους δεκάδες σύνολα της τζαζ, τα οποία προσκλήθηκαν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία και η Ρουμανία, αλλά και χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία. Ωστόσο, σαν από παιχνίδι της τύχης, η εξέλιξη αυτή δεν επρόκειτο να έχει πια καμιά ιδιαίτερη σημασία. Τη στιγμή ακριβώς που οι αρχές νομιμοποιούσαν τη τζαζ, η τελευταία είχε ήδη παραδώσει τη θέση της στο rock and roll, το οποίο μετά την επιτυχία του Rock Around the Clock έτεινε να καθιερωθεί σαν η καινούργια μουσική μόδα. Το rock and roll παρουσιάστηκε στη Μόσχα από βρετανικές μπάντες της jazz στο πλαίσιο των φεστιβαλικών εκδηλώσεων και η ενθουσιώδης ανταπόκριση του νεαρόκοσμου δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς όπως χαρακτηριστικά επεσήμενε ένας νεαρός βούλγαρος παρατηρητής, τα νούμερα του rock and roll προκάλεσαν τεράστιο ενδιαφέρον ανάμεσα στους νέους των σοσιαλιστικών χωρών. Τα νούμερα εννοεί του χορού του rock and roll. Η εμφάνιση του rock and roll στο προσκήνιο καθιστούσε εκ των πραγμάτων κενή νοήματος οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την τζαζ. Ωστόσο, οι όροι αποδοχής της τελευταίας επρόκειτο να προσδιορίσουν την τύχη που το rock and roll θα είχε στις λαϊκές δημοκρατίες. Δεδομένου ότι η εμφάνισή του συνέπεσε με ένα ευρύτερο άνοιγμα προς τη Δύση, το οποίο με τη σειρά του εγγραφόταν σε μια πολιτική απομάκρυνσης από τις συντεταγμένες της πολιτικής του πατερούλη, αρχικά δεν υπήρξε η αναμενόμενη πολεμική εναντίον μιας μουσικής που φαινόταν ότι έπαιρνε τη σκυτάλη από τη τζαζ, έστω και από την κακή εκδοχή της τελευταίας. Το rock and roll σύντομα διαδόθηκε σε πολλές χώρες, ιδίως στην Πολωνία και την Ουγγαρία, ενώ φαίνεται πως εκατομμύρια δίσκοι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50 κυκλοφορούσαν και στην Ανατολική Ευρώπη. Thank you.

Το κομμάτι που ακούσαμε από το κουαρτέτο του Τζέρι Μάλιγκαν είχε τίτλο Lullaby of the Leaves. Το επόμενο είναι το Limelight.

Σε αυτή την πρώτη ώρα του απόψινου Jazz Club ακούσαμε κομμάτια από τη ζωντανή ηχογράφηση του κουαρτέτου του Τζέρι Μάλιγκαν. Το γεγονός έλαβε χώρα στη Salle Pleyel του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 1954. Μαζί με το μεγάλο βαρυτόνο σαξοφωνίστα και από τους κύριους εκπροσώπους της Cool Jazz ακούστηκαν ο Bob Brookmeyer στο τρομπόνι, ο Red Mitchell στο κοντραμπάσο και ο Frank Izzola στα drums. Ο Πάνος Ηλιόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Βάλσαμος Παπαντονίου στην τελική ρύθμιση του ήχου.

Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο 2001 και μία επίστευτη παροδία στον ελληνικό κινηματογράφο διαχειρός Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλη Ρέπα. Τα γυρίσματα της ταινίας που έγιναν εντός, πλάκα Βουλιαγμένη και Φυσιά, αλλά και εκτός Αθηνών, στη Μύκονο, στο Πύλιο, στο Πάπιγκο, στο Μαραθώνα, στα Δερβενοχώρια, διήρκησαν 15 εβδομάδες. Η ταινία είναι, για τα ελληνικά δεδομένα, μία υπερπαραγωγή που γυρίστηκε σύμφωνα με τα χολιγουντιανά στάνταρτς. Συμμετέχουν περισσότεροι από 30 ηθοποιοί, 50 χορευτές, 1.300 κομπάρσι, ενώ ετοιμάστηκαν 250 γυναικεία και 150 ανδρικά κοστούμια υψηλής ραπτικής, 200 κοστούμια για δεύτερους ρόλους, 1.100 στολές για κομπάρσους και 90 περούκες. Μίρκα Παπακοσταντίνου, Άννα Παγιονογιωτοπούλου, Μίνα Δαμάκη, Μαρία Καβογιάννη, Μιχάλης Ρέπας, Τζόι Σεβίδη, πολλής κόσμος στο cast της ταινίας. Τους στίχους και τη μουσική των τραγουδιών έγραψε η Αφροδίτη Μάνου.

Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Είναι μια κωμική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου παραγωγής 2001. Πρόκειται για παροδία που διακομωδεί όλο το φάσμα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60. Στην ταινία συνυπάρχει η κωμωδία, το μελό, το musical, το βουκολικό δράμα, αλλά και οι σκηνές εποχής. Βλέπουμε αρκετή κατοχική περίοδο. Βασικός άξονας του σεναρίου είναι η σύγκρουση δύο οικογενειών, της φτωχής οικογένειας Μπισμπίκη και της αριστοκρατικής οικογένειας Δελαφράνκα, που αναπτύσσεται μια σειρά από στερεότυπους χαρακτήρες και καταστάσεις που κυριάρχησαν κατά κόρον στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ρέπας Παπαθανασίου το σενάριο και σκηνοθεσία. Άννα Παναγιωτοπούλου, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Μίνα Δαμάκη, Χαλκιάς, Καβογιάννη, Χρυσομάλης, Αντωνόπουλος, Βαλαβανίδης, Πιατά, Σοφία Επιφυλιππίδου, Τρίφωνο Καρατζάς, πολύς ο κόσμος που πρωταγωνίστησε. Στίχους και μουσική έγραψε η Αφροδίτη Μάνου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.